0: νόμο τι λες σε μικρή μας αγαπώ.
1: Πήγα στον κόνο με έχως τυπνετνή ανήτη η μήμερσο. Νοία καλούνι σε ελεκτάρλουνι. Ουλουκούτ κολλήνικ ουνού ακούλου αφήνα πήγα στον ίκη έσσαγα την νεραπώ. Αν ουρα ακούια σήξη κόντσι μου τμήτσερη τρολήνι λουατούγα ανού τσουκκασού σε καρτασά.
0: Βε ούσεκ νφωνούκ.
1: Onsdag er den 19. august ifølge DMI. Skyet vejr med regn, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.
2: Du sang Narbet, Nanok FM.
3: Du sagde nærmest, du sagde nærmest, FM 100 MHz.